0: κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasó?